Γεια και Γιάννης Πίνη, Κασαμπαϊκό, Σελάρο, Τεχνικά, Σιμώνη, Ράιον, Σαρσέι, Ντουμάν, Σατάουρ, Σιμώνη, Γιούρς, Ασίτοπη, Αιδάλια. Κονιγκόπο, κομμέντεν, κομμεντάρο, Ραξον, Σουσιόν, Φίλι, που καμούν μεγαπώντα, Σιν Μαγκτέξ, Σαμιάν, Τέξ, Λάιν, Ζήρου, Νέν, Σίξ, Βαν, Τρί, Παϊ, Παϊ, Σίξ, Νάιν, Τρί. Ασίν Μαγκατούγκαν, Σαγκλέμ, Ζήρου, Νέν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν, Σέβιν,